con ilizo simi. Τίθι σημί σίκυλος εν θαμνίμι σα θανάτου σήμα πολυχρόνιον.

καλάν σούμι, σας φωνάν, πόσπουρ, πλέτουσαίς άκτινας, χαϊτάις θεψάς, λατούς, τοξάλκες χαμίνας, μάτρος λόβαν. Κλέδον, αγιάνες χάσπες τον τιμάτο, φως, το Θεούς τα του χέι, στυλμνάν αλλάξα σαου γκάν. Το γκάς,